0: Γεια σου κύριε Κώστο. Τα κλάδια σάκες δεν τρατήρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γεια σου κύριε Κώστο. Ακουσό ρελί. Ναι, ναι, το βελίσια. Και σε φρόλα μου ο βάρδαρ που μόστο. Αμακούιμος, ναι, κασό. Έξι και γιώτατο.
1: Αρε, ναι, βέβαια.